0: κίνηση στην καβίνα 3.
1: AMR 301 is on scene, Mount Rubidoux Manor.
0: AMR 301, copy 931.